όλα πακά. Να μου κουέτσο κυρά κακούζι μπαχάκι ζυμπική. Ουασίω έκαμι πακά ουέγγι ουά.